Ηλίας Δερόκα, Αντεράδιο. Αντεράδιο. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza